0: Uski hei, anna olla tasa.
1: Γεια σας, είμαι ο Πολύς Χαραλάμπους από το Αντίκα. Ακούτε Radio Musa που παίζει την καλύτερη μουσική στην πόλη.